0: της απειλήλας που πρέπει να κάνουμε εγώ. Είναι η θέση μου και σώσει την Ευρώπη. Είναι η θέση μου και σώσει την Ευρώπη. Είναι η θέση μου και σώσει την
1: Στον τρόπο που θα είτε στο μόνο το πίσω του κάνουν σαν

0: Και έχω πάρει. Θα σα πω ότι
1: δεν είναι
0: κάτι που δεν έχω
1: κάνει
0: ακόμα. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό που δεν έχω κάνει. Τι είναι αυτό
2: Βάλτε να χάσετε κανόνια, μπράβο, είναι σαν να